την λαρωσάνε τα σου ατάμα. Για τα σώνο σαν γραμμάνα. Μάλλον μάλλον το σκάπε. Πάρε γεν πνάκι, γεν κατσάπε. Τα τάγκα μπούγα, γεν κασεντή. Ασλάνο σαν γραμμάνα. Kasih pio nunulungan amate Gatot Kaca Arjuna Anger Batara Jasta Dingar Sidawala suata masalamat itu sah anu gelute itu teh Kakang Semar sarang Sinatria Bapak Kuring tetekulan nya urang lalajuana hei urang lalajuana. Semar Badranaya sarang patihanu kasebat patih jagat rasa seret sumeredan.